σκορούινο βίνο πύλι. Πάκα τύπο πύλι σουρίνο, μόντα έχωνο παριτσαράντα, όντα ζήλατο σάμο πόσουγε, τα το κουπίο σβίνα. Δα σε τάι, древни угостителски објекат не би бруко пред тако фини гостима. А кад би се натукли вина, онда смо расправляли о могућности превазила жења с политике са позиција силе.